0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Runway!

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς βήκαν.
0: Μπράβο, 89,6.

σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Και απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι και απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Τι είναι ώρα με αυτό.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Αποκλειστικά στον Μπράβο. Παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο πόσο μας η θέση μας. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τρίτη σήμερα. Τρίτη σήμερα. Είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι. Αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στη χαλάει, το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη.
1: Καταλαβαίνεις. Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Μια λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια είναι?
1: Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά και γλυκά, μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά, μπα. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Εντάξει, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις είναι... αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυριούχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να
0: και...
1: και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Mm-hmm. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Mm-hmm. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Mm-hmm. Έτσι, ο Μητυλινέος. Mm-hmm. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις. Έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημιωρό για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα μη φύγει κανείς.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Μόνο μπράβο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός.
0: Δεν ξέρω, πάντως νομίζω
1: εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φτηνότερες τιμές να πετύχεις και
1: ποιες, μωρέ, φθηνότερες τιμές. Φθηνότερες,
0: φθηνότερες.
1: Άσε με, μωρέ. Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και
0: αν θέλεις
1: και νησί εσύ. Ο κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας για κοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μόνο φυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
2: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνεις, αλλά αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα από 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα? Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνεχιστή δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πως ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο. Μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να το δίνω και 500 και όταν πηγαίνω να το φτιάχνω να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο, με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε, μέχρι να το βρούνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές και τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια
1: πράγματα.
0: Είναι
1: μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται. Κοσμάς Καδραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: bravofm.gr.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες. 7.351.
1: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
1: και άλλο. Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
1: Σου λέω πόλη ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, όπως λέγονται, σουίτες και όλο τόσο είναι.
1: Ιδιωτική πισίνα.
0: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις το.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ, σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα, είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Στη ΣΥΠΑ.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Ντένβερ, τον ΗΠΑ. Ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μια υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Αλλημονώ.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: τίποτα.
0: Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι,
0: έχουμε και Eurovision. Έχουνε και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: φωνάει άστο.
1: Μόνο Μπράβο.
2: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό τρίτη, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της άνοιξης είναι τώρα. Να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της άνοιξης, γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες,
1: ο μελισσούλος και η μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι. Βέβαια, τι. Έχουμε εδώ έτσι διάφορα πράγματα να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα έτσι που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα. Αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι είναι αστείο. Μα τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή. Έφυγε η ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένη από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν έτσι κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη στείνεις,
0: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκασφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Να πω κι εγώ.

0: έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου?
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δύο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, ρε Κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μην την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική.
0: Τα έχει.
1: Δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί, και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρος στο κράτος τώρα τελευταία, δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω, ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

Μπράβο. Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο. 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: House brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10.

0: Μάη.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Το κορίτσι του Μάη. Και καλό σας βράδυ. Και είναι 5 Μαΐου.
0: Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη το κορίτσι του Μάη. Τι είπα.
1: 6.
0: Τι είπα εγώ.
1: 6.
0: 6 είπα κι εγώ.
1: 5 είναι.
0: Γιατί είναι 5, ρε Μέρη.
1: Γιατί χθες ήταν 4.
0: Και σήμερα τι είναι. Εγώ γιατί έχω χάσει τις μέρες, ρε παιδιά. Βοηθήστε με λιγάκι. Χθες πόσο είχαμε δηλαδή. Όλο λάθος το πάω. Εγώ το έχω πάει μια μέρα
1: η
0: μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει την εβδομάδα λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν. Τι πολιτισμικό σοκ έχει πάθει. Τι είναι ο Μάιος, δεν σου μπήκε καλά.
0: Πού να πάω να κοιτάξω.
1: Όχι, τίποτα, δεν είναι τίποτα. 4 χάπια την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έναν διάμεσο.
0: Αυτό είναι που έχω μπερδέψει. Έχω μπερδέψει το κίτρινο με το ροζ και το καφέ με το μπλε.
1: Θα σου πάρω αυτή τη θικούλα που έχει με τις μέρες πάνω.
0: Και τις ώρες, ε.
1: Ώρες δεν έχω δει.
0: Έχει κοινά.

0: πέντε. Όσα είναι και τα δαχτυλάκια μας. Λοιπόν, χρόνια.
1: Δεν τρέπεσαι. Με φασκέλωσε, να ξέρεις. Με φασκέλωσε κανονικότατα, να ξέρετε. Άπλωσε και άνοιξε και τις δαχτυλάρες της. Να, πάρε να έχεις, μου δώσε μία. Έτσι,
0: εγώ το έκανα για να γίνει βιωματική, ναι, μάθηση, να μην το ξαναξεχάσει.
1: Καλά.
0: Ξανά ξεχάσει. Πω, πληρωνασμός εδώ στο μεγαλείο του. Θέλω να μας λένε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε και ελληνικά σωστά.
1: Καλά. Θα συνεχίσεις.
0: Όχι, μετά.

Χρόνια πολλά, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρηνίγκο, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμις, Εφραίμ, Εφραιμία, Εφραιμίτσα. Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος. Παγκόσμιες ημέρες σήμερα, Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνή ημέρα μεών. Α, Μαΐων διάβαζα, μεών. Σαν σήμερα λοιπόν 5 Μαΐου το 1553 άρχισε στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος. Το 1941 ο αυτοκράτορης Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελαλασιέ επιστρέφει στη χώρα. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά. Το 2005 σε εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός. Σαν σήμερα 5 Μαΐου γεννήθηκε το 1818 Κάρλ Μάρξ, Γερμανός φιλόσοφος, το 1955 Κώστας Χαριτοδοκλωμένος, Έλληνας τραγουδοποιός και 1988 Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, παρεούλα ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το πάρα πολύ μοναδικό, καταπληκτικό μήνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Σε μένα.
0: Θα μας πείτε ό,τι θέλετε. Στη Μερούλα μη στείλετε μήνυμα, γιατί δεν πρόκειται να σας απαντήσει.
1: Λαλαλαλαλα.
0: Δεν έχει λαλαλα. Λαλαλαλα. Πες.
1: Όχι, δεν μιλάω τίποτα.
0: Αυτό.
1: Ναι.

0: ξεκινήσαμε.
1: Ε, τι κάναμε.
0: Α, θέλει χαμπάρι, δεν πήρα.
1: Α, ναι.
0: Πήγα να πάρω καφέ.
1: Πήγε. Πού πας.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Κάτσε, ντε.
0: Ε, μα, πες κι εσύ. On.
1: Να πω εγώ, λοιπόν. Κάτι ψάχνω στο κινητό σου. Να πω εγώ μια.
0: Ένα μήνυμα, πες εσύ κάτι.
1: Κοίταξε, πρέπει να δείξουμε ένα στίγμα, έτσι, ότι είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε καλά, νομίζω.
1: Ναι. Έχω μια πολύ σοβαρή είδηση που θέλω να την σχολιάσουμε παρέα. Αυτό το κορίτσι. Μεγάλο. Πώς το λένε, χθες έβλεπα ποιο ήταν προχθές, είχε πάλι το μπακαλόγατο και λέει εκείνος. Ο μεγαλέμπορας, λέει. Ο μεγάλο μπακάλις. Εγώ, εκείνο το μεγάλο κορίτσι, αυτή η Μπρίτνη, τι παθαίνει κάθε φορά. Στα γενέθλιά της λέει ξεβρακώνεται και δείχνει μια φωτογραφία στον κόσμο.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω και κάτι.
1: Ναι, να μου πεις.
0: Μπορεί. Δηλαδή.
1: Και εγώ μπορώ να ξεβρακωθώ, να στείλω φωτογραφία.
0: Δεν ξέρουμε αν θα θαυμάσουμε το ίδιο.
1: Ναι, αλλά γιατί. Μισό λεπτάκι. Αυτή νομίζει ότι θαυμάζουμε. Εμείς θαυμάζουμε.
0: Τι θαυμάζουμε. Τώρα η Britney είναι άσχημη.
1: Η Britney τώρα είναι λίγο κουλό, ας πούμε. Κάθε φορά. Δηλαδή, τι περιμένει τα γενέθλια, δεν ξεφρακωθεί.
0: Εντάξει, είναι η αναγέννηση.
1: Ξέρεις πόσες μέρες την έχω αυτή την απορία να τη συζητήσουμε.
0: Τα γενέθλια τι είναι. Είναι η αρχή της καινούργιας σου ζωής. Mm-hmm. Γενέθλια χρονιά σου. Αυτή τι κάνει λοιπόν. Ξεγυμνώνεται να φύγουν οι παλιές αμαρτίες για να έχει χώρο για τις καινούργιες.
1: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ε, μα πάρε με ένα τηλέφωνο.
1: Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε. Α, τι λες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.

0: θέλω να σου πω κάτι.
1: Ναι, πριν επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο.
0: Επιστρέψαμε, τι να κάνουμε πια. Επιστρέψαμε, αλλά πριν με έδωσε στεγνά που ήθελα να σηκωθώ η κακομοίρα να πάρω ένα καφέ. Και κατεβαίνω στο καφετζή και μου λέει:
1: καφετζή.
0: Βάλω παραπάνω ζάχαρη.

0: Μπράβο, 86.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
0: Μπράβο. 89,6. bravofm.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Στου φίλου μα, του καλού μα φίλου. Τώρα που
1: φίλοι ο καιρός, καλή, καλή φίλοι, ναι.
0: Έχει μπει η άνοιξη έτσι ζεστά, όμορφα. Με ανοιξιά.
1: Ζεστά, είπαμε, δεν έχει μπει.
0: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ φτιάχνω το δικό μου τοπίο. Ο καθένα ζει στο μικρό κοσμό του.
1: Ο καθένα ζει στην κοσμάρα του. Και εσύ στη δικιά σου κοσμάρα.
0: Πώ το λέγανε αυτόν, τον. Αυτόν μου θύμισε. Ωραία, Κωνσταντάρα.

0: είμαστε.
1: Τα ξέρω. Αυτό που είπε ήταν πολύ σοβαρό.
2: Συμφωνείς,
1: τώρα πες το στα ελληνικά για να καταλάβουν και οι φίλοι μας που θα μας βρουν.
2: Τώρα το μεταφράσω αυτό λοιπόν. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφο μηνυματάκι σας, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και αυτό το παπάκι, ζουζουνάκι, κορκοδιλάκι που το λέει η Μερούλα. Το και το λατινικό, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε τελείως.
1: Και το λατινικό, παιδιά, μας ξενέρωσε τώρα.
2: Έλα τώρα, κουκλίτσα μου.

0: Και επειδή μου τα διάλυσες όλες, συνεχίζω εγώ.
1: Εγώ μόνος, μόνη σου τα έκανες.
0: Τι μόνο μου τα έκανα.
1: Εσύ, να σου πω, είπες πριν στο προηγούμενο όνο ότι με το κουφετάκι μου. Εσύ με αυτά που τα ξέρεις τη δημιουργία, σαν μαλλί της γριάσης είναι σετάκι.
0: Σήμερα
1: ζαχαρή.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είμαστε πολύ κυρίλες. Γιατί?
0: Φόραγα σήμερα μία καπαρτίνα αυτή την ανισιάτικη. Που είναι μήπως βρέξει, μήπως χιονίσει, μήπως βγάλει ήλιο που τα έχει τρία σένα.
1: Μην πιάσει παγετώνας, ναι.
0: Ναι, είναι και όλα αυτή σένα. Είναι λαμέ. Όχι λαμέ ακριβώς όπως ακούγεται. Είναι ένα. Έτσι, πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Αλλά στον ήλιο γίνεται πολύ χρωμό. Και με κοροϊδεύανε φίλες μου.
1: Τι έκανες το, πώς το λένε το αυτό το χαμελέοντας, ντύθηκες.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Καλά.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesa's The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8

0: 90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
5: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
6: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
8: Εμάς βίγκαν.
9: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς κάνει πάπια?
0: Πα.
1: Δεν κάνει πα.
0: Πώς κάνει πάπια?
1: Κάνει πα.
0: Ωραία, γιατί κάποιος την τζίμπησε, γιατί?
1: Το ξέρεις ότι τα κραξίματα της πάπιας δεν έχουν αντίλαλο?
0: Τι έγινε? Παιδιά, ούτε την είδηση δεν μπορεί να διαβάσει. Έχει πέσει κάτω, γελάει. Πρέπει να τη δείτε τώρα, επειδή δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Έχει αρχίσει, κοκκινίζει και σε λίγο αρχίζει να μελανιάζει. Αρχίζουν πρώτα τα χείλια της. Εγώ σας κάνω μια περιγραφή. Έχει αρχίσει ήδη. Μελανιάζουν τα χείλια της σιγά σιγά. Πάρε και μια ανάσα, κοπέλα μου. Θα μας μείνεις εδώ. Τι θα σε κάνω?

0: Έλα, έλα Μερούλα, σε καλό να σου γει Μερούλα. Νευρικό γέλιο την έπιασε τη Μερούλα. 7 on με θα γελάει η Άννα. Η Άννα. Ποια Άννα.
1: Ποια είναι η Άννα.
0: Ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Άλλαξε.
0: Δεν ξέρω. Μερούλα και όχι Ανούλα.
1: Ήταν πετυχημένο.
0: Ποιο ήταν
1: πετυχημένο. Την Πάψη.
0: Έχεις την εντύπωση ότι γελάς. Να σου πω, έχεις καταλάβει ότι γελάς μόνο εσύ, ε. Δηλαδή, εγώ τίποτα. Παίζει να μην το κατάλαβα καν. Οι ακροατές μας που θα μας ακούνε τώρα και θα ακούνε σένα, η οποία χαζογελά συνεχώς εδώ και 3 ών, τι γνώμη θα σχηματίσουν για μένα. Για σένα έχουν σχηματίσει, είμαστε εντάξει. Για μένα όμως.
1: Μα φαντάζει τώρα την Πάπια να κάνει. Για να μην έχει αντίλαλο, κουράζεται. Γι' αυτό είναι βραχνιασμένη συνέχεια.
0: Αχ, τι άλλο θα κάνω.

0: φτάσαμε.
1: Πού φτάσαμε?
0: Στο τέλος.
1: Τέλος.
0: Ποτέ δεν μ' αρέσει το τέλος. Κοίτα τι ωραία μηνύματα που πήραμε σήμερα, που μας δίνουν έτσι το κίνητρο να μας αγαπήσουν και να τους αγαπήσουμε και να συνεχίσουμε μια πολύ ωραία σχέση.
1: Αυτό ήταν με το χαπάκι το πρωινό που πήρες ή το απόγευμα?
0: Το μεσημεριανό. Είναι τα δύο χαπάκια
1: ωραία.
0: Μαζί.
1: Ωραία. Να σας χαιρετήσουμε λοιπόν.
0: Γεια σας.
1: Θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο,
0: έτσι,
1: 6 του μήνα, στον αγαπημένο σας σταθμό, στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα.
0: Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
1: Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Ω, κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!

0: Αμερικανιά και έτσι.
1: Νοστιμιά και έτσι. Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς.
0: Σμουάς, κράντς, σμάντς.
1: Ναι, σμάντς. Ο λόγος για να πεις γεια μου.
0: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού.
1: Σμάντς. Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Λίγο θα τη βρούμε τη χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 12, λίγο αμέσως. Είμαστε εδώ. Ναι, Διονύση Πομόνη στον Μπράβο και στον Μπράβο Traffic Treaties. Με διάθεση, γιατί όχι, μου φτιάξε το κέφι εδώ, φίλος μου, Bobby G. Μου βάλε ωραίες μουσικές στον Island. Τι κάνετε, πως είστε? Sherry Lady. Για όλα τα Sherry Ladies εκεί έξω και όχι μόνο. Ειδικά αυτό που οδηγάει το κόκκινο κούπερ. Είναι πολύ Sherry Lady. Αν ακούει. Εδώ είμαστε. Μπράβο Traffic Treaties με όλους εσάς. Τακτικούς, άτακτους, σταθερούς, άστατους ακροατές. Πώς είναι ο καιρός, έτσι. Άστατε. Ζεσθενόμαστε σιγά σιγά. Ευτυχώς, Παναγία μου. Τι σοκ ήταν αυτό, Μάη μήνα. Έτσι, ασχολούμαστε για όλα και νοιάζουμε. Για τον καιρό, για τα πάντα, για τα πάντα. Για την ακρίβεια, για τα πάντα.

Τι λέει? Μπαίνει κόσμος στη Ζάκυνθο που είναι εργοτάξιο. Οι δρόμοι, τα πάντα, προσοχή. Η γυναίκα τσακίστηκε προχτές εδώ πιο πέρα στο Αργάσι. Που κάθε Μάιο, δηλαδή δουλεύω στο Αργάσι πόσα χρόνια τώρα, πάντα τέτοια εποχή φοβόμουν, πήγαινε και παλιά με βεσπάκι και αυτά, φοβόμουν μην τσακιστώ. Δηλαδή Μάη μήνα, ας πούμε, την αρχή που μπαίνουν οι τουρίστες να βλέπουν σλί που ήρθαμε. Στο Πακιστάν ήρθαμε, εδώ είναι βομβαρδισμένα τοπίο. Σίγουρα ναι, ο καιρός, ναι. Λίγο οι πόλοι που σκάβουν, τώρα Μάη μήνα, έτσι. Γιατί όλα πάνε σωστά σε αυτό το μουνισί, σε αυτή τη χώρα. Η δίαιτα του βραστού αυγού και άλλα τέτοια πολλά τώρα παίζουν πολλά, παίζουν πολλά. Το θέμα είναι να κλείσεις το στόμα σου. Τι να δω, τι και αν φας, τι βραστά αυγά να φας, τι βραστά, τι τηγανιτά να τα φας, το ίδιο κάνει. Άμα φας ένα κιλό αυγά, με ντομάτα και πάντα, πεινάσατε. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν και προσπαθούν να κάνουν οτιδήποτε. Μπαίνουν μπρος γιατί ο καιρός και η βροχή λίγο μας πήγε πίσω. Τώρα δεν έχει πισοδρόμηση. 5 Μαΐου. Κόσμος μπαίνει. Ταλαιπωρείται. Όλοι ταλαιπωρούμαστε. Σήμερα είδα ένα κύριο ο οποίος δουλεύει στην εφορία. Φίλος μου λέει, φεύγουμε σε ένα μήνα. Ευτυχώς μου λέει, γιατί το πρωί δεν έβρισκα να παρκάρω. Και αυτοί κατεβαίνουν και πρωί, ξέρετε. Κατεβαίνουν 9, ας πούμε. Αχ, ωραία πράγματα. Πλέσσαστε μάρκετ μαζί μας εδώ. Γρήγορα και εύκολα οικονομικά. Όσο γίνεται με αυτά.

0: Θα μάθουμε και νέες λέξεις, εμείς τουλάχιστον, εντάξει. Ξέραμε για τον πληθωρισμό, ακούγαμε, έχουμε ακούσει και όλες, και παλιά έχει ακουστεί μια λέξη στασιμοπληθωρισμός. Αλλά για να φτάσει και σε εμάς, φανταστείτε πόσο καιρό ισχύει. Τι είναι ο στασιμοπληθωρισμός? Είναι στην ουσία η στασιμότητα στην ανάπτυξη γενικώς, στην οικονομική ανάπτυξη. Με ανεργία και υψηλό πληθωρισμό, αύξηση τιμών δηλαδή. Και τι γίνεται εδώ? Δεν δουλεύει τίποτα, δεν δουλεύουν οι κανόνες. Γιατί αν υπάρχει πληθωρισμός, αυξάνεις λέει τα επιτόκια για να πέσουν τιμές. Αν υπάρχει ύφεση, μειώνεις τα επιτόκια και ενισχύεις την ανάπτυξη. Λέμε τώρα, αυτά δεν γίνονται ποτέ. Όμως τον στασιμό πληθωρισμό, τον οποίο έχουμε σιγά σιγά, αν αυξήσεις τα επιτόκια, χειροτερεύει η ανεργία. Αν τα μειώσεις, αυξάνεται ο πληθωρισμός. Δηλαδή δεν υπάρχουν λύσεις, όλα δουλεύουν προς αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό συμβαίνει φυσικά γιατί έχει με την τιμή ενέργειας, τις τιμές ενέργειας που έχει εκτοξευτεί και η οικονομία επιβραδύθηκε. Η απότομη αύξηση του κόστους δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα και φυσικά οι λάθος οικονομικές πολιτικές. Η διαταραχή στην παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σήμερα υπάρχει αυτό, υπάρχει χαμηλή ανάπτυξη, υπάρχει αύξηση τιμών. Στασιμοπληθωρισμός λοιπόν, άλλη μια νέα λέξη που τώρα θα φορεθεί. Και λύση δεν υπάρχει. Μόνο καλή μουσική, η τρίτη θέλει καλή μουσική, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μαζί μας είναι και ο Προφεσόρος και το Smans Burger. Η γεύση στο τετράγωνο και στη δεσίλα καθημερινά, νόστιμα.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Με διάθεση. Μέχρι και τις 3 εδώ, μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε όμορφα. Θα βρούμε διάφορα χαζά, αστεία. Κάτι να πούμε. Δεν θα αναλύσουμε άλλο τον στασιμό πληθωρισμό. Έχουμε και ωραία να σας πούμε για αύριο. Θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Μπράβο, Traffic Τρίτης, παρακαλώ.

0: παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ, γιατί εμείς είμαστε ok. Προσπαθούμε να είμαστε, δεν είναι και εύκολο να είσαι ok. Ή αλλιώς ok. Αυτοί οι Άγγλοι, παιδί μου, έχουν αυτό το πράγμα. Με μία λέξη, με δύο γράμματα. Ok. Τι σημαίνει το ok? Είσαι ok? Ok, ok, ναι μωρέ, εντάξει, ok. Είναι και αυτό σημαίνει. Ok, ok, ok, ok, ok, okay. Ναι. Από το ένα αυτό μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Οκ. Okay. Εγώ θα είμαι οκ. Okay. Θα είμαι οκ. Okay. Ωχ, Θεέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ο Ρόκος τι έπαθε, γιατί παρίστανε το Ζητιάνο στην Ιταλία. Στους δρόμους της Ιταλίας, στην Ιδε Μποέμις. Θυμήθηκε τα παλιά του. Για όσους θυμούνται, πολύ φύταζα και την πέρασαν από το ιστορικό μπιστρό. Μποάτ. Η Βάτραχη στη Σόλωνος. Πόπο. Λοιπόν, ο Στέλιος τράγουδα και εκεί με την κιθάρα του παλιά. Ήταν εξαρχιόπεδο κι αυτό. Από κάπου ξεκινάει κανείς. Και κάπου και εκεί μπορεί να καταλήξει, δεν είναι κακό. Τα εξάρχια τα οποία έχουν γίνει τουριστικά πλήρως πλέον, δεν υπάρχει. Με ακριβά έτσι κοκτέιλάδικα, τέτοια πράγματα, με ζωτοπολία του στο Θεό. Και φυσικά θα ούτως ή άλλως είχαν αλλάξει η μορφή. Δεν ήταν φοιτητό περιοχή εδώ και χρόνια. Και αλλάξει και γίνει γκέτο. Έχασαν τον ρομαντισμό τους. Δεν είναι καμία σχέση, ούτε να αρχικούς. Ήταν γκέτο κανονικό. Και τώρα θα αλλάξει μάλλον με το μέτρο, όπως θα αλλάξει όλο το κέντρο. Όταν φτιαχτεί βέβαια. Κυψέλη, πλατεία Κολονακή, φανταστείτε. Για να δούμε το κέντρο της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει στην Αθήνα όλο και κάτι γίνεται. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ θα αλλάξει καθόλου? Τίποτα. Δεν αλλάζει προς το κακό. Δεν αλλάζει κάτι. Το να αλλάξεις κάτι είναι καλό, αλλά εδώ αλλάζουν προς το κακό τα πράγματα. Φτιάχνεις ένα πεζόδρομο, πάει να γίνει κάτι καλό, αλλά αμέσως κάποιοι τον χαλάνε. Ήσταν και τα πατίνια στο νησί, αυτά με το GPS. Έσκασε η ανιψιά μου ένα βράδυ στην Πάτρα πέρυσι με ένα πατίνι. Λέει, πού το βρήκες τέτοια ώρα? Και τώρα που το έχεις? Και τι, θα πάνε να τα αφήσεις πίσω πάλι? Όχι, λέει, έρχονται και το βρίσκουν αυτοί. Παίρνεις το πατίνι δηλαδή. Τσακίζεσαι, ναι, δεν το συζητώ στη Ζάκυνθο. Και το παρατάς όπου να είναι και έρχονται αυτοί και το βρίσκουν με GPS, αν το βρουν. Στη Θεσσαλονίκη τα πετάνε όλα μέσα στη θάλασσα, εκεί στο Θερμαϊκό. Σαν τις γαρίδες Θερμαϊκού ένα πράγμα. Θα περάσει η ώρα μας πολύ με τα πατίνια. Πάμε να ακούσουμε έναν Αντώνιο. Εκεί στον προφεσόριο τώρα που ανοίγει σιγά σιγά, ετοιμάζεται, τα κάρβουνα πέφτουν. Εσείς κατεβάστε, αφήστε τα πατίνια και κατεβάστε το application του προφεσόριου για να κερδίσετε σε προσφορές. Αντώνιο στον Μπράβο, έτσι να ανέβουμε.
2: Αντώνιο!

0: Παίζει Μπράβο.
1: Λοιπόν, αύριο η εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Τι λίγο, μία ώρα νωρίτερα, 11 η ώρα, γιατί θα έρθουν τα παιδιά εδώ από το Μουζάκι μαζί με τον διευθυντή του, τον κύριο Τσιουρικότη, και τον υπεύθυνο μουσικών μαθημάτων εκεί πέρα. Γιατί έχουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ηχογράφησαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το έφτιαξαν και το παρουσίασαν στο European School Radio σε διαγωνισμό και πήγαμε και πολύ καλά μάλιστα. Τα παιδιά από το δημοτικό εδώ στο Μουζάκι θα είναι εδώ μαζί μας γύρω στις 11, λοιπόν, ωραίο αυτό εδώ στον Μπράβο.

Στο European School Radio είναι η κοινότητα podcasting για την ενεργό έτσι, πολιτότητα στην εκπαίδευση. Για να μοιράζετε σκέψεις μέσω podcast και ραδιοφωνικών εκπομπών και βγάζουν και τραγούδια. Το... Υπάρχει σύνδεση με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και πολλοί παίρνουν διαγωνισμούς και κανένα τραγούδι για να ακουστούν εκεί πέρα. Τα παιδιά θα μας τα παρουσιάσουν φυσικά αύριο. Θα είναι εδώ με τους υπεύθυνους, τον διευθυντή και τον υπεύθυνο αυτό... το μουσικό που έφτιαξε σε μουσική και στίχους δικού του το τραγούδι. Και θα μας πούν και άλλα για τον διαγωνισμό αυτό από το European School Radio.

0: Όταν δουλεύουν τα σχολεία, όταν αφήνουν τα δουλεύουν και έχουν υποδομές, κάτι γίνεται. Αν και περισσότερη προσπάθεια είναι ιδιωτική, καταλαβαίνετε, από τους ίδιους τους δασκάλους. Είχαμε και το Met Gala στη Νέα Υόρκη, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. 75.000 δολάρια είσοδο στο εισιτήριο, δεν πας έτσι, πού πας. Και να ντυθείς και λες και στο 1939 είδατε με φορέματα με βαστάζους. Αυτά είναι. Αυτή την Αμερική θέλουμε. Αυτή μας αρέσει. Δεν μας αρέσει ο Τραμπ. Ο Τζεφ Μπέζος βέβαια ήταν χορηγός της εκδήλωσης του Met Gala. Αλλά έφαγε κράξιμο. Έκανε και την υπέρβαση Μπιονσέ, έβαλε για πρώτη φορά ανήλικο παιδί μέσα στην εκδήλωση που απαγορεύεται, αλλά λόγω ότι δεν είχε μάλλον που να τα αφήσει, τι να πω. Και πήρε και τη μικρή με ένα φόρεμα τεράστιο η Μπιονσέ. Όλες οι κυρίες εκεί πέρα. Αυτά είναι Νέα Υόρκη να στάσει στο Met Gala. Τώρα κάτσε εδώ, Τρίτη στο νησί, καλά είμαστε και εδώ μωρέ. Πού να τρέχεις τώρα 75.000 ευρώ εισιτήριο. Θα κλείσω με ένα Νίκο Μακρόπουλο. Πού και πού να περνάς εδώ στον Μπράβο.
1: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
0: Πού και πού. Εδώ λοιπόν μέχρι και τις Διονύσης Πομόνης. Μπράβο Traffic μαζί με το Smunch the Burger. Έχει μπάλα σήμερα. Ποδόσφαιρο, πώς θα λέγαμε, πίτσα μπάλα καράτε. Μπέργκερ μπάλα καράτε από το Smunch.
2: Μας ενώνει κάτι μοναδικό.
3: Μπράβο στο λαϊκό τραγούδι.
2: Ας χωρίσα...

0: Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδείγματα.

0: μυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

0: 99,6. Συντονίσου τώρα.
1: Συντονίσου τώρα, συντονίσου τώρα. Εδώ είμαστε. Μουσικούλα. Τρίτη, ρε παιδιά, ειδήσεις. Είναι πάρα πολύ αρνητικές, τοξικές και μπλα μπλα μπλα. Εμείς όμως είμαστε εδώ με τα προϊόντα των φρέσκα, με τα σούπερ μάρκετ των Blessers, The Market, ολόφρεσκα καθημερινά, φρέσκα και φρούτα και λαχανικά μπορείτε να βρείτε, φρέσκα κρεατικά και πουλερικά, όλες οι προσφορές σταθερά στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και στα κίνδυνα προϊόντα. Μεγάλες προσφορές στο νέο φυλάδιο. Και μην ξεχνάτε για τη χοντρική σας Blessers Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως, για με πολύ premium ποτά και ενημερωμένη wine list. Να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας λίγο φέτος, να αλλάξετε λίγο, να το πάρετε αλλιώς.

Ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό εκτός. Πάει να κάνει το 3-0. Νωρίτερα παίζει Χαποέλ με τη Ρεάλ για τη EuroLeague. Και φυσικά υπάρχει η επανάληψη του αγώνα Arsenal Atlético Madrid στο 1-1 στην Ισπανία, όπου θα γίνει στο Λονδίνο. Ο Σιμεώνε και η ομάδα άλλαξε ξενοδοχείο για προληπτικούς λόγους. Είχε ξαναπάει πάλι σε αυτό το ξενοδοχείο και είχε χάσει και έμειναν αλλού. Μεγάλη γάτα Σιμεώνε, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν τότε, είχαν παίξει για τη League Phase. Είχαν χάσει 4-0, έτσι. Και τώρα πήγαν σε διαφορετικό ξενοδοχείο σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη. Και τον ρώτησε, του λένε είσαι προληπτικός. Και είπε απλά το ξενοδοχείο είναι φθηνότερο, λέει. Είναι φημίζεται για την ετοιμολογία του Σιμεώνε. Μπάση περιπτώσει, έχει Champions League, έχει EuroLeague, έχει πολύ πράγμα. Γι' αυτό και εσείς κύριε μου, πάτε μια βόλτα σήμερα Τρίτη, δεν είναι άσχημα, έτσι. Στην πόλη μέσα και εκτός έχουν ανοίξει διάφορα εστιατόρια, διάφορα μπαράκια. Ανοίγουν και τα όμορφα beach bar εκεί στις Αλικές, στο Ακούνα Ματάτα. Το περιμένουμε τώρα, γύρω στις 10 του μήνα θα είναι μαζί μας. Ο τελευταίος παράδεισος στη Ζάκυνθο. Ακούνα Ματάτα. Σπύρο μας ακούς, πατώνεις. Γνωρίζουμε μόλις λοιπόν, μπράβο Traffic Τρίτης. Έχουμε και μια άλλη να μπαβαρίζουν και μια αναβίση άμα σταματήσουμε να μιλάμε. Όπου να είναι ανοίγει και ο προφεσόρος, βάλτε τον στο πρόγραμμα, μιας και είπαμε μπάλα και μπάσκετ απόψε, και το Σμάνστεμπεργκερ 44-882, να μιλάτε ευγενικά στον τηλεφωνητή ή αλλιώς από το application του προφεσόρου ή αλλιώς από τη World και την eFood. Τα delivery σας, η μπάλα, σουβλάκι, μπεργκεράκι, μπέργκερ, σουβλάκι, ό,τι θέλετε. Προφεσόρος και Σμάντς. Θα ακούσουμε, θα κλείσουμε και αυτή την πρώτη μας ώρα με Έλενα Παπαρίζου. Πάντα, πάντα σε περίμενα, σε ζητώ στα σινεμά. Εδώ μέχρι και τις 3.

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη

0: ψωμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τσουτσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
3: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ και σήμερα στον Μπράβο. Δεύτερη ώρα, Μπράβο Traffic Τρίτης για όλους εσάς. Αγαπημένοι τακτικοί ακροατές ή και ατακτοί. Για να δούμε η παρέα που είναι. Καλησπέρα στα παιδιά από το Γιόλο που μας ακούνε εκεί στη Φωσκόλου. Καλησπέρα και στον Κόμι. Ο Κόμις που είναι. Καλησπέρα και στον Περίπτερο, στον Λαγανά, στον Παναγιώτη και τη Γιώτα και τον Φίλιππα εκεί πέρα. Με τα φοβερά του σάντουιτς. Καλησπέρα και στα παιδιά του Προφεσόρου, το Σταύρο που έχει ανοίξει εκεί φυσικά και σας περιμένει. Κατεβάστε και το application, το πάμε, το λέμε συνέχεια. Του Προφεσόρου από την Google App και την Apple. Για να κερδίσετε προσφορές και να μην χρονοτριβείτε να παίρνετε το αγαπημένο σουβλάκι. Μπαμ, μπαμ, με δύο κινήσεις. Μπορείτε να κάνουμε με το μέσο του application να κάνετε και παραγγελίες εννοείς σας στο μαγαζί. Διονύση Πομόνης μιλάει, βάζει μουσικές εδώ στον Μπράβο. Όλα για όλα. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες τώρα λέγανε το πρωί στην τηλεόραση. Μια έρευνα τώρα, τεράστια. Αυτά τα βιντεάκια με το junk food όμως, όχι με το απλό φαγητό. Το βλέπεις και σε, έχει και την υπερβολή του, ας πούμε. Κάτι πίτσες τεράστιες, ας πούμε πίτσα τυραμισού βλέπω τώρα. Κάτι μπέργκερ με ξάσφαιρα, ας πούμε 3D. Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια που τα βλέπουμε πολλές φορές, λες τι είναι αυτό το πράγμα, τι φτιάχνουν. Καμιά φορά λειτουργεί αντίθετα. Δεν σου κάνει η πείνα, σου κόβει λέει τη λιγούρα με το να βλέπεις. Έτσι είπαν οι ειδικοί. Άμα βλέπεις τέτοια βίντεο, όταν έχεις μια λιγούρα, τώρα τέτοια ώρα, ας πούμε, θες κάτι να τσιμπήσεις. Αν δεν πρέπει, αν δεν κάνει, λοιπόν, βλέπε τέτοια βιντεάκια. Βλέπε τα βιντεάκια του Σμάντς, ας πούμε, του Μπέρκερ. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να την πατήσεις, να σωθείς και θα πας εκεί, σίγουρα. Ή τα σουβλάκια του προφεσόρου, τα βλέπεις και πας εκεί και τρως. Εν πάση περιπτώσει, η έρευνα έδειξε ότι αυτά τα μεγάλα που δείχνουν, ας πούμε, κάτι πίτσες τεράστιες, κάτι τέτοια, με παγωτά, με το junk food γενικώς, στην υπερβολή του βέβαια, που τα βλέπουμε στο TikTok, στα Reel διάφορα εκεί στο Instagram, σου κόβουν λέει την πείνα. Οκ, καλό και αυτό. Το κρατάμε. Καμιά φορά σου κόβει τη λιγούρα, πίνω λιγούρα. Τα πεινάς, πεινάς, εντάξει, τέλος. Αλλά καμιά φορά έχεις και μια λιγούρα. Οπότε βλέπετε τέτοια βιντεάκια να γλιτώσεις. Στο μασούλιμα. Τι άλλο θα σας πω.

Έχουμε Ελευθερία Ελευθερίου, η διασκευή που μας αρέσει. Έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έχουμε Ριαλινίδου, έχουμε Χρήστο Δάντη, έχουμε και το φίλο μας το Διονύση Νταβουλάρη, που όλο και μας αρέσει αυτό το λαϊκό άσμα, η μισή του καρδιά. Εδώ στον Μπράβο. Έχουμε όμως και τα πλαίσια στο The Market, σας περιμένουν για γρήγορα, εύκολα και οικονομικά τα ψώνια σας στα ράφια των πλαίσια The Market. Δεν υπάρχει τίποτα. Διασκευή.

0: Το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι μας που το περιμένουμε. Πώς και πώς να ξεκινήσει, ήδη έχει ξεκινήσει, απλά περιμένουμε πιο καλοκαίρι. Το οποίο θα το περάσουμε εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα, φυσικά με το μπέρκερ του Μάντς και τα σουβλάκια του Προφεσόρου, το καλοκαίρι μας. Με μπυρίτσα και παγωμένη μπύρα φυσικά. Και στις Αλικές περιμένουμε να ανοίξει το Ακούνα Ματάτα, το καλοκαίρι μας εκεί. Αχ, καλοκαιράκι. Λοιπόν, Διονύση Πομόνη, συνεχίζουμε εδώ. Μπράβο, Τράφικ. Ρεα Ελληνίδου, Χρήστος Δάντης έρχεται. Μέχρι και τις 3 εδώ, με τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μας. Τα πλαίσια The Market σας περιμένουν.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι

0: μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
0: Μπράβο, 89,6.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμάς, κράντς, σμάντς!
5: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιάμ!
4: High five για το πιο μάστ νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο FM.gr.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια πίθιον σφαίγω. Νούκα, φρακάσω. No, I limit it, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: bravofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Σμας, κράντς, σμάντς!
3: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχοντής του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: ανεβάζει διάθεση.
1: Σας έχω πολύ pop σήμερα, με pop διάθεση και καινούργια Μαντόνα παρακαλώ, που εμφανίστηκε χτες. Εκεντρική όπως πάντα. Στο Met Gala στη Νέα Υόρκη. Αυτά στη Νέα Υόρκη. Εμείς εδώ σταθερά. Στον Μπράβο, στη Ζάκυνθο, στον Τζάντε. Για όλους εσάς, τακτικούς άντακτους ακροατές εκεί έξω. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν και κάνουν οτιδήποτε. Δουλεύουν, μας δουλεύουν, σχόλασαν, μας σχόλασαν. Έφυγαν από αυτό το νησί τώρα με το καράβι των δύο τυχεροί. Γενικά με αυτό το καιρό κάνεις οτιδήποτε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει σεζόν και δουλεύουν. Ρεσεψιόν, τουριστικά, σούπερ μάρκετ, καταστήματα διάφορα, εστιατόρια, φαγητά, snack, bars, αλλά και σε αυτούς που ετοιμάζουν. Ετοιμάζει ο Σπύρος τα ακούνα ματάτα, το κάνει κουκλί. Καλησπέρα Σπύρο, εκεί στις Αλικές, ο μυστικός μας παράδεισος, που δεν είναι και τόσο μυστικός πλέον, αλλά είναι ο παράδεισός μας. Εκεί κάθε καλοκαίρι κάνουμε τις μικρές μας αποδράσεις. Τι να κάνουμε εμείς εδώ, σταθερή αξία, καλοκαιρινά. Γνωρίζεις που μόλις μιλάει, βάζει μουσικές, μπράβο Traffic Treaties. Με τα σουβλάκια τα φοβερά, τα ζουμερά, τα νόστιμα του προφεσόρου. Το σουβλάκι όπως παλιά, στα καλύτερά του δηλαδή. Χωρίς πολλά πιτιτέλια. Χωρίς ξανατηγανισμένες

0: ξανά μανά. Καταλάβατε, λαδερές. Μόνο με πιτουλά και ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, στεγνά δηλαδή. Θέλουμε λίγο στεγνό, η αλήθεια είναι. Τώρα αν δεν θέλετε μόνο στεγνό, έχει και το Smunch, the burger, που έχει ακόμα και γλυκοπατάτα, φοβερή. Για το βραδάκι αυτό, οι λιγούρες είναι ωραίες, γιατί έχει μπαλίτσα, είπαμε, για Champions League, είπαμε, για μπάσκετ, έχει, έχει. Εσείς κυρίες μου μπορείτε να δείτε και το, μιας και παίζω Μαντόνα εδώ, και μόδα και με Σαμπρίνα Κάρπεντερ, μπορείτε να δείτε το διάβολο που φοράει Πράντα, το 2, ή φυσικά και το Michael Jackson που συνεχίζεται στον Φόσκολο, Michael, που τον παίζει ο ανιψιός του, σε πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλή ερμηνεία. Είπαμε για αύριο θα είμαστε από τις 11 εδώ νωρίς, γιατί θα είναι τα παιδιά από το Μουζάκι, το οκταθέσιο δημοτικό Μουζακίου, με τον διευθυντή και τον υπεύθυνο μουσικού εκεί πέρα. Γιατί έχουν ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το άκουγα πριν, το Αστέρι στη Γη, με ωραία κιθάρα και ωραίο στίχο, το οποίο βγήκε τρίτο στο διαγωνισμό σχολικού, στο σχολικό διαγωνισμό European School Radio, πανευρωπαϊκό παρακαλώ, τρίτο στην Ευρώπη. Και θα είναι εδώ τα παιδιά, μπορεί και να μας το τραγουδήσουν, έστω ένα κουμπλέ, ένα ρεφρέν, κάτι ζωντανά εδώ στο στούντιο. Να είναι κάποια από αυτά τα παιδιά, δεν μπορεί να είναι όλα, και να μας πουν για αυτό το κομμάτι. Θα είμαστε λοιπόν από τις 11 εδώ, μπράβο τράφικα αύριο. Θα έχουμε μουσικές, δεν θα είμαστε όλο μπλα μπλα μπλα. Τι να πούμε εξάλλου, τα ίδια και τα ίδια. Το νερό, το ένα, το άλλο, τα σκουπίδια, τα έτσι, τα λιώς, τα λιώτικα. Σε περίπτωση που πάμε να ακούσουμε ένα βύση, έχουμε και Κατερίνα Λιώλη, πολλές κυρίες αυτά. Έχουμε και καινούργιο Νίκο Απέργη. Μπορεί να παίξει και η Μελίνα Λανίδου στη διασκευή του Γιάννη Πάριου. Άστο να πάει, άστο. Άστο λοιπόν, άστο. Πάμε στη μουσική. Επιστρέφουμε, προσοχή στο δρόμο, προσοχή, είναι σκαμμένα τα πάντα. Τα πάντα, και δεν είναι σκαμμένα, είναι λουμπωμένα. Είναι γενικός, είναι για να είναι. Γι' αυτό προσοχή στον δρόμο. Αν και ο Κόμης είναι μαζί μας για τα λάστιχά μας. Σπύρο, που είσαι Κόμη?
1: Μπράβο, 89,6, δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Συντονίζω τώρα και εσύ που σχόλασες και πας προς σπίτι, τα ψώνια γρήγορα, εύκολα και οικονομικά στα πλαίσια The Market. Τα πάντα εκεί, τα προϊόντα, πολλές προσφορές, εκμεταλλευτείτε τις. Ανακαλύψτε τα απίθανες εκτόσεις με τα νέα προϊόντα, με τη νέα φυλάδιο προσφορών του Μαΐου. Ίδια αλατικά, μαναβική, κρεοπολείο, γαλακτοκομικά, είδη ψυγείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, αρτοζάχαρο, πλαστική και τρόφιμα για το πρωινό, το σνακ και τα ροφήματα. Παντοπολείο φυσικά, κάβα με premium ποτά και ενημερωμένη wine list. Και φυσικά μην ξεχνάτε, πλαίσιες food service, cash and carry για τη χοντρική σας και όχι μόνο. Και καθαριστικά και χαρτικά και είδη σπιτιού και για τον κήπο. Επιπλά και διάφορα πράγματα στο νέο τμήμα του πλέσα, των πλέσα The Market. Εσείς που σχολάτε. Λοιπόν, έχουμε καινούργιο Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Και Μελίνα Ζλανίδου να μας λέει άστο να πάει άστο με την προσθήκη του Θανάση Βασιλόπουλου στο κλαρίνο. Τον ξέρουμε, τον έχουμε δει εδώ στο νησί πολλές φορές. Με το ατμοσφαιρικό του έτσι κλαρίνο, Fusion. Σε διαφορετικό mood, έτσι με ωραία ηλιοβασιλέματα. Καλοκαιράκι σιγά σιγά, για πάμε.
0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Καινούργιος Νίκος Απέργης, ίσως αύριο. Με Ντάφνη Λόρενς εδώ στον Μπράβο.

0: 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ.

0: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Μπράβο, 89,6.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τεχτές! Μάντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
6: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ. Αποκλειστικά στον Μπράβο 89,6.

Καθημερινά σας ανεβάζουμε τη διάθεση, είτε μας ακούτε από το bravofm.gr, ηλεκτρονικά δηλαδή, και από τα, και τις πλατφόρμες, η radio και τα σχετικά, Live 24, είτε μας ακούτε στο αμάξι, στη δουλειά, από αναλογικά, κλασικά ραδιοφωνάκια. Εδώ είμαστε και σήμερα, με διάθεση για Τρίτη, καλοκαιρινή σιγά σιγά, έτσι μπράβο, να στρώσουμε. Διονύσης Πομόνης, μπράβο Traffic, καθημερινά εδώ, 12 με 3. Μαζί με τον Προφεσόρο και τους Man the Burger, must για σήμερα για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και τα πλαίσια στο market και τις καθημερινές μας ανάγκες, τις δικές μας, είτε του σπιτιού, είτε των κατοικιδίων, είτε των παιδιών, τα πάντα εκεί. 12 καταστήματα, πλαίσια στο market, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά κάνετε τα ψώνια σας. Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης. Σε μουσική του ίδιου, του Πέτρου. Και στίχους τους Βίκης Γεώργου Θοδόρου. Αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα στο Μπράβο. Παίζουμε και το υποσυνείδητο της Κέντη Καρμπή, από Κέντη Καρμπή του Στέλιου Διονυσίου, της διάθεση. Γενικά πολλές διασκευές, ακούσαμε πριν και μια έθνικη έτσι dance ανεβαστική διάθεση, το Άστο να πάει Άστο, με την Μελίνα Σλανίδου και το Θανάση Βασιλόπουλο στο κλαρίνο, που τον ξέρουμε αυτόν. Έτσι σε ethnic fusion διασκευή. Γενικά βγαίνει, γίνεται ένας χαμός τώρα με καινούργιες μουσικές. Οι επιτυχίες ξεκινούν όμως από εδώ, στον Μπράβο. Και τον Μπράβο Traffic φυσικά καθημερινά. Αύριο θα είμαστε μαζί από τις 11, μην ξεχνάτε. Θα έχουμε εδώ το μουζάκι, το 8ο, το οκταθέσιο δημοτικό μουζακίου, τα παιδιά, μερικά από τα παιδιά, τα οποία πήραν την τρίτη θέση στο μουσικό διαγωνισμό στην Ευρώπη, European School, του European School Radio. Μας παρουσιάσουν το τραγούδι τους, θα πούν κάποιους στίχους, θα τα ακούσουμε και εδώ, μαζί με τον διευθυντή και τον υπεύθυνο μουσικό που έγραψε το, αυτό το τραγούδι. Αύριο από τις 11 λοιπόν το Μπράβο Traffic εδώ, μια χώρα μουσικάρες. Έτσι λίγο να μπει λίγη πιτσικαρία, να ανανεωθούμε κι εμείς. Όπως ξέρετε, όπως γνωρίζετε όλοι, για όσους φτιάχνουν τραγούδια, το σταθμός εδώ είναι ανοιχτός να βοηθήσει πάντα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί η Ελένη Μανουσάκη, έχουμε Daily Couscous με τον Παναγιώτη και την Άννη. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη νύχτα στα FM με το Σπύρο Βροχίδη. Έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχουμε Δέσποινα Βανδύ, με Κωνσταντίνο Αργυρό Χατήρη, έχουμε Νατάσα Μασίφ, Αχάριστη Καρδιά, έχουμε Νίκο Βέρτη. Έχουμε ωραία. Μείνετε εδώ στον Μπράβο. Χορεύουμε εμείς εδώ. Άντε για σε όλους. Bye.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδεμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές.

Μιχάλη Λιμανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας, και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξεις που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις το σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας δούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία. Αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη. Διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ», λίγο ακόμη. Συνέχισε. Άλλη μια σελίδα. Και θα ξεχάσεις την ώρα και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

Είμαστε παρέα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάραξε, έφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόκληρο.

0: φρεσκά προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο. 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: αποκλειστικά στον Μπράβο. Μόνο Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη, ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνηλή όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση, να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις όπως είπαμε και λίγο πριν ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά. Και επίσης, όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

Κοιτάξτε, τα λεφτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ. Οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: Μπράβο! 89,6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου. Η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, θεωρώ. Θα δούμε και άλλα, αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρινή κόπωση. Η αρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η πνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλλη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κόρδο, κρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

0: Μπράβο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μιλήσαμε και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο Ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Έλλημαν Τσάκ στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα. Για τη ζύμη, 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση, 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη. Για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και σμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

6 τα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, πάρα πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη. Yeah.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει.

0: Μπράβο 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και

0: Μπράβο 89,6.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω, εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: House Brand.
8: Πώς ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα. Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται.
0: Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη του συναυλία στην Θεσσαλονίκη, 10 του Ιούνιου. Και θα είναι μαζί του και ο Τρανός, από ό,τι είδα.
1: Αλήθεια, δεν το έχω δει αυτό. Ελπίζουμε να έχει ωραίο καιρό.
0: Ναι, για την ταξίδι στην προβλήτα Β γίνεται χαμός κάθε φορά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας Μασούτης που έχει τη Mastercard, άρα ένα όπλο οικονομίας. Στο πορτοφόλι σου για κάθε σοβαρά ταμείβαση με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνει διπλούς πόντους, άρα πιο κοντά στη δωρεή πταγή. Μη σου πω βέβαια ότι παίρνει και την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αποκλειστικότητα, το ακούς πρώτα εδώ, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

0: Πρόσεχε καλά. Είναι σημαντικό να προσέχεις.
1: Όχι, εσύ να προσέχεις.
0: Όχι, εσύ, όχι, εσύ.
1: Εγώ μια χαρά το έχω καταφέρει.
0: Λοιπόν, επίσης θα πρέπει λίγο να προσέχουμε τη διατροφή μας. Σας πω εγώ γιατί είμαι παθών.
1: Όχι, ναι, παιδιά.
0: Δηλαδή, θα πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τι τρώμε έξω. Να μου πεις πώς μπορείς να ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εγώ απλά θα σας πω ότι ήμουνα μια μέρα μια χαρά και το βράδυ που γυρίζω σπίτι μου.
1: Πήγανε όλα λάθος.
0: Πήγανε όλα πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, το στομάχι μου με θέρισε ένα βράδυ. Με όλα τα παρελκόμενα και όλες τις συνέπειες του νόμου που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλλον αυτό που, που καταλήγουμε είναι ότι είχα φάει και όσπρια. Μην φανταστείτε ότι είχα πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήταν καλό. Δηλαδή, γιατί ψάξαμε όλη τη μέρα, ψάξαμε τα πάντα.
1: Κάποια δηλητηρίαση, μάλλον, να έχει φωνό σε
0: κάτι τέτοιο. Και πίστεψε με όλο αυτό τον οργανισμό των εξουθενών.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετά.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Καμιά φορά είναι και ένα ξέσπασμα του οργανισμού αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει και τόσο με την τροφή. Και μπορεί να έχει να κάνει με ένα ξέσπασμα που έχει ο οργανισμός.
0: Ήταν πολύ βίαιο το ξέσπασμα.
1: Δεν έχει σημασία γιατί.
0: Δηλαδή δεν έμεινε μέσα μου στα άλλα υγρού.
1: Ίσως να ήταν και ένα σωρευτικό του, ξέρεις, να πρέπει να φύγουν οι τοξίνες και όλα αυτά συνδέονται με το στρες, με το άγχος. Γιατί πάντα το στομάχι και γενικώς. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Οπότε ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πέγγιζίνα, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Λένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: γιατί όμως.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά γιατροσόφια για όλο αυτό. Θέλω να σα πω ότι εμένα μου είπανε. Το οποίο βέβαια να ξέρετε είναι τρομερή μάσκα προσώπου.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου αυτό.
0: Να βράσει λιναρόσπορο,
1: ναι.
0: Το οποίο γίνεται ένα τζιζελέ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό παιδιά, αν το αφήσει να κρυώσει και το βάλετε στο πρόσωπό σα.
1: Είναι σαν φυσικό μπότοξ το λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει ναι. Καλύτερο. Έτσι λένε. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μία φορά βάζει καπίγα και κάψε το λιναρόσπορο. Δεν έχει όμω σημασία. Επίσης αυτό λέει είναι τρομερά αποτοξινωτικό για το σώμα.
1: Ξέρεις γιατί άλλο το χρησιμοποιούν το λιναρόσπορο, αυτό το ζελέ που λες εσύ? Μία κουταλιά της σούπας ή του γλυκού ανάλογα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυγού για τους vegan. Επειδή κάνει αυτό το ζελέ, όπως είναι το ασπράδι του αυγού, το χρησιμοποιούν αντί για αυγό. Να ξέρεις. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν έτρωγα ούτε αυγά ούτε τίποτα, στη μαγειρική μου το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερά αντιοξειδωτικό και κάνει πάρα πολύ καλό. Και δημιουργεί ένα ζελέ, ένα σαν φιλμ στο στομάχι.
0: Μπράβο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψήφια.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Party Time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: ιατρική εκπομπή σήμερα, δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Καλά, εδώ
1: και
0: είμαστε.
1: Και διατροφική, άμα θέλετε, παιδιά. Εγώ, Παναγιώτης από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη πλευρά, είμαστε εδώ να σας τα πούμε όλα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε στη ζωή μου μετά να είμαι, μάλλον σε κάποια άλλη ζωή, ή θα ήμουνα διατροφολόγος. Ή πώς λέγεται αυτό, τροφίμων. Πώς λέγεται, τεχνικός τροφίμων, κάπως έτσι λέγεται. Ή αυτό, ή επιπλοποιός. Ή χτίστης, κάτι τέτοιο θα ήμουν, σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ μπορούσα να είμαι εκατομμυριούχος.
1: Γιατί τώρα να δεις τη διαφορά που.
0: Όπως είχα μια κουβέντα με μια φίλη που της λέω, άκου να δεις. Εγώ από μικρός, όταν με ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις, έλεγα μάγος. Και τα είχα σκεφτεί όλα. Γιατί ο μάγος έχει πολύ μεγάλη χρηστικότητα. Που ταξιδεύαμε κάπου. Μου λέει, αχ, να μπορούσα να πατήσω έτσι και να ήμουν στο σπίτι μου. Λέω, αν ήσουν μάγος, δεν μπορούσε.
1: Σωστό.
0: Μετά λέει, αχ, λέω, είδες ότι έχει την πιο σωστή χρήση το να είσαι μάγος.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, αν αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβεί, είναι ότι καλύτερο. Είναι το καλύτερο επάγγελμα.
1: Ναι, θα είχαμε λύσει πολύ.
0: Μάτια μου, λες με τόσο.

0: Αυτό είναι ο λογαριασμό από την Κατερίνα Λιόγιου και έρχονται δύο άνθρωποι με λευκά και με παίρνουν όπω είναι και με χώνουν κάπου. Γιατί σου λέει αυτό ο άνθρωπο δεν είναι καλά.
1: Είπε όταν ήταν μικρό. Όχι, είπε όταν ήταν μικρό, δεν το εννοούσε έτσι όπω το έχετε
0: και
1: πάρει εσεί.
0: Πολύ ωραία. Mm. Σου λένε έλα, έλα να φορέσει την ποδίτσα σου τη λευκή.
1: Άντε βρε Παναγιωτάκι μου, αγόρι μου. Έλα, έλα. Θα σε γυρίσουμε στην Αμοργό. Μην ανησυχεί καθόλου. Καθόλου.
0: Αχθέ μου, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε επίσης συναυλία των Μετάλλικα να πούμε το Σάββατο.
1: Παιδιά, όντως έρχεται συναυλία.
0: Που όποιο μιλάει ελληνικά έχει ψάξει εισιτήριο.
1: Και όχι μόνο, πιστεύω ότι θα έχουμε και τα γύρω χωριά.
0: Όχι, εννοώ εμένα, που μου έχουν στείλει όποιο ξέρω.
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε μια άκρη να βρούμε εισιτήριο. Έχουμε... Παιδιά, τελευταία εβδομάδα πού να έχουμε την άκρη. Δεν είχαμε ένα μήνα πριν και τα βρήκαμε.
1: Όντως, γιατί εγώ ξέρω ότι είχαν γίνει sold out από το πέρσι που ανακοινώθηκε η συναυλία.
0: Πάντα υπάρχει ένα safe στην παραγωγή που κρατάνε κάποια εισιτήρια.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αυτό όμως το δίνουν με μία φιδό.
1: Όπως τώρα... υπάρχουν και κάποιοι που νομίζω αγοράζουν τα εισιτήρια κατευθείαν δηλαδή με το που γίνει και μετά τα κάνουν.
0: Έχει γίνει και ένα σκάνδαλο γιατί η μεγαλύτερη εταιρεία, ας πούμε, εισιτήριων
1: ναι.
0: εξαγόρασε ένα παραπέδι μεταπόληση εισιτήριων.
1: Okay.
0: Πως είναι ρε παιδί μου που η Gucci αγόρασε τη Vestiaire. Η Vestiaire είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει ναι, μετά πολύ ακριβά.
1: Second hand.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να πουλήσει και καινούρια, άμα θες.
1: Αγόρασε η Gucci τη Vestiaire.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και κλείνει τα outlet. Μάζεψε γιατί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Κατάλαβες. Σούσουρο. Ανδρομάχη.

0: την Αναστασία βρέχει, ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ. Με κοιτάζει καλά-καλά με το overdose.
1: Ναι, έχω πάθει σοβαρό τέτοιο overdose.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ποιο κλείνει τα outlet, η Gucci κλείνει τα outlet.
0: Η Gucci τα κλείνει. Θα γίνει, λέει, σαν τη Louis Vuitton πλέον. Και ναι. Σαν, full διαφήμιση σήμερα.
1: Ναι, γιατί άλλωστε όλοι μα παίρνουν Louis Vuitton, Chanel και Gucci. Για πες.
0: Όχι, δίνουν διαφήμιση.
1: Συγγνώμη, η Louis Vuitton δηλαδή και η Chanel τι κάνουνε?
0: Δεν έχουν outlet.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε έτσι θα γίνει και η Gucci. Δεν θα έχει outlet.
1: Θα έχει μόνο boutique. Πού είχα πάει και είχε έτσι τέτοιο της Gucci στη Φλωρεντία.
0: Φλωρεντία ανήκει στην Gucci το τέτοιο. Το αγόρασαν για κάποια εκατομμύρια και το πουλάνε δις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό το outlet εκεί.
0: Ναι, είναι ανήκει στην Gucci. Ανήκει στον όμιλο Kering.
1: Παναγιώτη, με έχεις κάψει σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόσες πληροφορίες όμως. Αχρίαστες παρόλο.
1: Ναι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς βίγκαν.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Ώρα εκπομπής, αυτή είναι η Ριελινή του, εξηγήστε μου.
1: Εδώ είμαστε παρέα, παιδιά. Ναι, έχω κάνει τώρα εγώ μαζί με εσάς, να ξέρετε, γιατί είμαι και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει ιδέα και γνώσεις, τέλος πάντων, πάνω στο κομμάτι. Τουλάχιστον στο πιο, στα ενδότερα της μόδας, δεν έχω μπει δηλαδή τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση έχω μπει στα ενδότερα του Μασούτη. Μέχρι εκεί.
0: Σωστό το δρόμο.
1: Ακριβώς, μέχρι εκεί μπορούσα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου που κάνω και πάρα πολύ διατροφή. Ένας Μασούτης λοιπόν είναι δίπλα σου, κατέβασε το διδραστικό χάρτη για να δεις ποιος είναι δίπλα σου. Μην ξεχνάτε ότι αν έχετε τη MasterCard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εφόσον έχετε κατεβάσει και το application, σας έρχεται και Pass Notifications, δεν έχουμε πολύ καλά να το πούμε αυτό, με την προσφορά της ημέρας. Όπως επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας το application μπαίνετε σε ένα Μασούτι και έχετε παντού Wi-Fi. Ένα Μασούτι είναι προσβάσιμο σε όλους. Η MasterCard το πούνε είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, γιατί πάτε, κάντε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους με το που τη χτυπήσετε και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται, εμένα να ακούς και επιστρέφουμε με Daily Throwback.
1: Με σοβαρή προσοχή όμως.

0: μέρες πριν κυκλοφορήσει. Το ακούς εδώ, Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παύλα κούς, κάτω παύλα κούς στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok, όπου μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Ωραιότατα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ θα σε πάω στο 2004.
1: Και δεν με πας.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που γράψαν οι Πήγασος.
1: Ναι, οι Πήγασος.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αμυδρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Είδε τη βαλίτσα μου στην πόρτα.
1: Την είδα.
0: Και μου πες. Και να βγεις που θα πας.
1: Ναι,
0: αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε σηκώ.
1: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα. Μου πες και να βγεις που θα πας.
1: Γυναίκα είπες, ε.
0: Ναι. Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα. Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα. Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε συγχωρώ.
1: Συγχωρώ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα.
0: Καλλιτέχνη δεν είναι γνωστή, ναι. Είναι πολύ γνωστή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο spotlight, αλλά τότε.
1: Δεν είναι μεγάλο παιδί.
0: Όχι. Αλλά τότε γινόταν χαμός.
1: Άντεξα.
0: Άντεξα.
1: Σταμάτα. Μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Από τώρα. Άμα στο πω κιόλα θα δει.
1: Πω αφού την κάτσα με την βάρκα. Όμως δεν σε σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη η αλήθεια. Το κουπλέκι ούτε και θα το βρίσκα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν είναι η Μαρία Δεμπρίδων. Τότε ήταν. Πότε είναι το 2004.
0: Ναι. 22 χρόνια πριν.
1: Ήταν το 4. Όχι. Είναι Μερκούρι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ποιος ήταν, ποιο ήταν που έκανε το 2004.
0: Το 2004.
1: Το 2004. Δεν είναι.

0: Είναι η Χρήση Παπαδιά. Pop, ρε, αλήθεια. Το είχα πολύ στο. Ναι.
1: Εγώ θα το βρίσκω μόνο από το Πίγασο γιατί είχαν γράψει όλο το άλμπουμ.
0: Pop,
1: μόνο από εκεί. Το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που λεγόταν Χρήση.
0: Pop.

0: Φορτωμένα, φορτηγόμενα τα Σάρα.
1: Α, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίου. Εν τω μεταξύ, είδε την μεταμφίεση τη Αφροδίτη Χατζημινά στο Face and Family.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και κέρδισε κιόλα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μπράβο, πολύ, μπράβο.
0: Γενικότερα έχουν κάνει πολύ προσεγμένες μεταμφίες και τα λοιπά.
1: Και πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει.
0: Ούτε στην... μεταματίδη δεν μ' άρεσε, να σου ειλικρινείς, από την.
1: Ούτε με, ούτε τη Μαρία Δεσπίρη δεν μ' άρεσε αυτό με τη Lady Gaga, μου φάνηκε πολύ.
0: Lady Gaga, όχι. Με την Ορμανιτάκη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάπως πιο ok.
0: Με την Άντζελα γέλασε πάρα πολύ.
1: Και ποιος την είδα την Άντζελα, το είδα.
0: Μαγκλάρας.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, όχι, ήταν. Εντάξει, ναι. Παιδιά, μαγικό. Και με, εντάξει, τρελάθηκα και με τον. Ακόμα μια φορά με τον Boys Beast, με τον Marilyn Manson που έκανε. Ακραίος. Ακραίος. Το παιδί αυτό έχει ταλέντο άλλο. Αλλά.
0: Δεν είναι ο λαθέος. Τι να κάνεις. Μαλώεις.
1: Μαλώεις, κάτσε, μαλώεις τώρα.
2: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Τέταρτο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κοιτάξτε να δείτε πώς τελειώνει. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει τώρα καθόλου. Για το. Δεν το σχολιάσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Με τον άνθρωπο που 89 ετών μπήκε μέσα στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Μπήκε μέσα με την καραμπίνα. Ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε δηλαδή με μια καραμπίνα έτσι. Έχουμε γίνει, αισθάνομαι, πώς λέγεται.
0: American
1: πραγματικά. Πραγματικά.
0: Τέξας.
1: Όχι, ρε. Πώς είναι, ποια είναι η συνοικία που είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη ή λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη?
0: Bronx.
1: Bronx. Άχι, στο καλό. Αυτό προσπαθώ.
0: Εγώ δεν το λέω αυτό σαν έκφραση.
1: Το έχουμε γίνει Bronx.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν το ξέρω σαν έκφραση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Χατήρι, έτσι σε πιο φλόρικα. Δεν σου να πανδύει και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τελικός κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πάρα πολλούς.
0: Σήμερα θα πάω να δω το Devil Wear Prada, να ξέρεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν σου είπα να πας να δεις το Michael Jackson.
0: Θα πάω.
1: Να πας να το δεις.
0: Παρέα, βρήκα τώρα για το Prada. Τι να κάνω.
1: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Έχω πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το
0: Devil Wear Prada. Έχω ακούσει ετερόκλητες απόψεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Ξέρεις τι θέλω να κάνω πρώτα. Το ένα το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το ένα καλά.
0: Δεν θυμάμαι το ένα.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Επίσης το είδα πέρυσι και σε musical.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στο West End. Το Dominion πέρυσι.
1: Εντάξει, εκεί τότε.
0: Είπες, το Δωρης Φέρης.

0: σουξεβάρα, διασκευάρα από Κέντι Γαρμπή, και έτσι θα σε πει στο φινάλε. Το ακούς πρώτα εδώ, υποσυνείδητο. Κάπου εδώ λέμε ένα αντίο.
1: Έτσι λέμε.
0: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, 5 Μαΐου. Εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Πάγο 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: That is what I want the world to feel.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: εκείνος που για σένα.
1: Μπράβο FM.gr. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
6: Super Mario Galaxy!
7: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Ήρθατε!
9: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
7: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

σαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με το Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

0: Ήταν ο Απόν με το ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια επιπτώσεις και αμέσως μετά Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέγγι Ζήνα και Άμυνα, μία επιλογή της Σταυρούλας, ενώ λίγο πριν αναβίστηκε Αιγαίο για τη Χριστίνα. Έρχονται αμέσως τώρα μόνο οι δικές σας επιλογές, με πρώτη απ' όλες αυτή της Βασιλικής, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Βασίλης Δήμας και «Έχω μάθει» για τον Ανδρέα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού και η Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Έρχεται αμέσως τώρα «Πρόδρομος», «Έχει φύγει το παιδί» για την Άννα και αμέσως μετά Νίκος Απέργης, «Αυτά τα χίλια» για τον Δημήτρη. We'll be right back.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.
2: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
0: Μόνο Μπράβο 89,6.

0: δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Μία επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου για τον Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για την Ιωάννα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
0: Μπράβο 89,6 Μπράβο FM.gr.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Βαλάντη, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε Μ' Αγαπούσες για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα ο Χρήστος Αντιγκάη με το Πρέπει να μείνουμε φίλοι για τον Άκη και αμέσως μετά Πάνος Καλίδης Κόλλημα για τη Φανή, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη για τη Ρένα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM, produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς, vegan.
6: Α?

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Αποκλειστικά στον Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα. Και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Do you know what I'm after?
7: You want to be the biggest star in the world.
8: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
9: That is what I want the world to feel. Magic.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...